Γιώργος Γιαννέκος. Μάρι Μεσμάρ. Πρεσκοπία Λαρόκας. Ρόστρας. Σενιάς. Ανοίγμας. Η πρεγούντα σέμπρα διστάνς. Η σέμπρα κομπρενσίπλας.